0: Τίνα, μακισά. Πότε το ματίνκα.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radio Pilipinas Lucena, on test broadcast.